Δεν νομίζω ποτέ να βαρεθήκαμε την έκδοση της Λαουρά Μπράνιγκαν. Εγώ προσωπικά λάτρευα το αυθεντικό, το ιταλικό από Ραφ. Αλλά ήρθε η έκδοση του Μαρκ Μωρίς. Το είχε παίξει πρώτη φορά ο Βαγγέλης Ρίζος. Σοκ, self-control. Δεύτερη ώρα στον Ευρακέ FM και το 919.gr. Για κοντά και μακριά. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Να κλείσει την πρώτη εβδομάδα της πρώτης σεζόν. Να κλείσει την εβδομάδα της πρώτης σεζόν, ναι. Οκ, okay, το έσωσα. Συγκινήθηκα από ένα μήνυμα που λάβαμε. Ριόλα ή Ραϊόλα, δεν ξέρω πώς το διαβάσω. Είναι και γκρίκλεις όλο. Συγχαρητήρια για τις μουσικές σας επιλογές και την εκπομπή. Αλλά σταμάτα. Υπέροχα μηνύματα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο και Στέφανα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στο κέντρο της πόλης μας, Retail Systems. Απίστευτο γράφει, δεν είχα ακούσει το «Σ' έχω κάνει Θεό». Άλλη μια φορά το βάλαμε. Μέσα καλοκαιριού. Και είχα μια συζήτηση τώρα. Μου φαίνεται απίστευτο πριν 4 χρόνια που ήθελα να κλείσουν αυτό το ραδιόφωνο. Τι έχουμε ζήσει. Ένα πάθος να το κλείσουν. Τι τριήμερο ήταν εκείνο. Τι τριήμερο. Μέχρι να βγει ο λευκός καπνός. Τι μάχη ήταν εκείνη. Και δεν πίστευε κανείς ότι θα τα καταφέρουμε. Ten sharp. Πάμε στην αυλία. You. It's all right with me, as long as you

Ted Sharp. Στις αρχές των 90's, αυτό είναι το Live to You. Γενικά ακούμε κάποια live από κάποιες χώρες και λες, κοιμόταν ο κόσμος, παλαμάκια εδώ. Εμείς εδώ θα ξεφεύγαμε. Μένε εμείς κούμπριο, λέει, καλά δεν είμαστε. Α, μάλλον δεν παρακολουθείτε συχνά αυτή την εκπομπή. Χάνετε επεισόδια. Δεν ακούσαμε Ζωσή Μποζού πριν 2 μέρες στο κλείσιμο. Όχι πως είναι ποτέ αρκετά τα ημισκούμπρια. Θα δούμε, πάμε σε άλλους δρόμους τώρα. Απ' τα χαμένα παύλα υποτιμημένα. Fair Control. Το γνωστό beat, τον Alphaville, του χάρη του διπλωμένου. Symphony of Love.

Fire Control, It's the Symphony of Love. Τώρα πήγαινε και ένα Lost in the Night, αλλά δεν θέλω να πάμε έτσι. Σκέφτηκα κάτι καλύτερο, κάτι από τα μπαούλα. Ρίτσι Χάβενς, εδώ πρέπει να δυναμώσετε. Εδώ ο ήχος είναι νοσταλγικός, είναι δυνατός. Ρίτσι Χάβενς, Going Back to My Roots. Για μας του 1969 είναι δική μας κλασική μουσική.

Τι τραγούδι είναι αυτό? Τι ήχος είναι αυτός? Rich Havens, Going Back to My Roots. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα στους μουσικούς συνοδοιπόρους. Α, γιορτάζει η κόρη της Ερμιώνη σήμερα. Χρόνια πολλά Ερμιώνη, να τη χαίρεσαι Χριστίνα. Να καλωσορίσουμε τη νέα μας φίλη στο 919.gr. Ριόλα τελικά προφέρεται. Το διάβασα Ριόλα εγώ, Ριόλα. Καλώς ήρθες Ριόλα, με καταγωγή από Γεωργία και Ελλάδα. Wow. There's a change of pace of fantasy and taste. Αυτές τις μέρες με έχουν φάει ότι με το νέο look μοιάζω στον Billy Idol. Θα ήθελα, αλλά θα ήθελα. Αυτός είναι θεός. Είναι και 65 όμως. Oh, yeah.

Μια τραγουδάρα που δυστυχώς δεν ακούμε κάθε μέρα. Δυστυχώς. Billy Idol, Flash for Fantasy. Θα μου θυμίζει πάντα την Amiga. Εκείνη την κομπιουτεράρα. Το είχαμε σε δισκέτα. Φόρτωνε μια ολόκληρη δισκέτα για να παίξει το Flash for Fantasy. Και όταν το άκουγες λες αλήθεια τώρα. Απ' τα μπλιπ μπλιπ να περάσουμε σε τραγουδάρα. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα Ιωάννα όπου κι αν είσαι. Θα ήταν καλύτερα να το ακούς στο δρόμο. Οι Stones, You Know I'm No Good. Τώρα μιλάμε για απογείωση.

Ναι, είσαι στο καλοκαίρι του 2026. Να πηγαίνεις βόλτα με ακουστικά και Spotify και ξαφνικά να πετάγεται αυτός ο ήχος. Βγάζω το κινητό και κοιτάζω την οθόνη και λέω αυτό πρέπει να είναι Rolling Stones. Αλλά γιατί? 20 φορές το repeat το ίδιο απόγευμα. You know I'm no good, Rolling Stones. Ο Mick Jagger στα 80 φεύγα να διασκευάζει με πολύ σεβασμό και κάνοντας το δικό του τη μεγάλη Amy Winehouse. Κάποιοι έφυγαν νωρίς, βιάστηκαν, κάποιοι κρατήθηκαν και πλάκαν ότι αυτοί δοκίμασαν τα πάντα. Τα πάντα. Και όμως είναι ακόμη εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Johnny B και Johnny and Mary στη σειρά.

αυτό να ονομάζει το συγκρότημά σου Hooters. Johnny B ήμουν ανάμεσα από Johnny B και Johnny and Mary. Γιατί όχι και τα δύο. Μιχάλη, αν ήταν να ακούσουμε το λιωμένο παγωτό, θα το θυμόσασταν τον Αύγουστο. Τώρα το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» είναι το τραγούδι που σε τόσα πάρτι που έχω παίξει μουσική. Το θυμάμαι εκείνη την ώρα και λέω «Μα πάλι δεν το έφερα, πάλι δεν το έχω μαζί μου». Αλλά μου αρέσει η ιδέα από Echo για την Ριάννα Τζαλεντάνο. Το πάμε και εκεί.

Robert Palmer. Από τις αρχές των 80's, Johnny and Mary. Το έχουν διασκευάσει υπέροχα η Placebo. Ωραία επιλογή, Echo, και αλλάζουμε το σενάριο. Και ήθελα να πάω σε Βάγιο Κοντίος κάποια στιγμή. Οπότε ωραίο πέρασμα. Un bimbo sul leone, Adriano Celentano.

0: ragione di pensare che le bestie.
1: Καταπληκτική επιλογή, μπράβο, εγώ. Συμφωνική φωλή με κάθε. Και έτσι μόνος περιμένω στη γωνία κάθε βράδυ στο σκοτάδι. Αντίρα να τσελεντάνω, ουν μπίμπα σου λεώνε. Και πας τσελεντάνω, θυμάσαι τα ελληνικά εκείνες τις εποχές. Και ξαφνικά σε χτυπάει στον εγκέφαλο και λες θε. Θέλω να ακούσω ή τον Ισφίνο ή Λάκη Τζορντανέλη. Κλείστε το στόμα.

Και εκεί που μου ζητούν Λάκη Τζορντανέλη, το κορίτσι του φίλου μου, εγώ είχα βάλει ήδη Μαρία Μανταλένα. Let's twist again, like we did last summer.

δεν ξέρω πώς φτάσαμε όμως εδώ. Καλημέρα Γιάννη, ένα μήνυμα που λέει Σταυροβελονιά. Δεν είναι ο Γιάννης πάνω, Σταυροβελονιά. Στο κεντά σήμερα δηλαδή. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο φταίει. Δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά βρήκα οδηγό και αυτό είναι μια καλή αρχή. Beatles το 65.

Να μην είχαμε Beatles σήμερα, έτσι όπως πήγε η μέρα. Αλλά και σενάριο ξανά. Αυτό το βάζεις και στην κατηγορία αυτή με τα oldies. Αλλά εδώ είμαστε το 76, στην Αγγλία που κέρδισε Eurovision.

Brotherhood of Men, Save Your Kisses For Me, Eurovision 1976. Πολύ υπόγλωση θα πάρουμε σήμερα. Αυτή η εκπομπή αποθηκεύεται άμεσα.

Βίκυ Λέανδρος ήταν αυτή. Εκπληξούλα, κακομαθημένο παιδί. Και μια παραγγελία που είχα από πάρα πολύ ώρα, γι' αυτό και το φέραμε σε λίγο happy τη μέρα. Βάγε κοντίος, έτσι με αυτό το χαμόγελο να φύγετε. Νι να να να. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, που είναι δηλαδή ακόμα. Απλά δεν θα είναι μαζί σας. Θα σας κάνει παρά το τζάζλερ, που είναι καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες τ' όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά μου.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: κανά. Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη αλλιώ, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: Now that is a very sensitive subject.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομία.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας πρωινή παρέα εδώ στον Αμβρακέ FM. Μία ώρα γεμάτη μουσική, όμορφες ιστορίες και μικρές άγνωστες λεπτομέρειες που κρύβονται πίσω από τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε τραγούδι έχει τη δική του ιστορία. Κάποιο γράφτηκε μέσα σε μια δύσκολη νύχτα. Κάποιο γεννήθηκε από έναν έρωτα. Μία απώλεια ή μία τυχαία συνάντηση. Και υπάρχουν και εκείνα που, χωρίς να το ξέρουμε, συνδέθηκαν με στιγμές ολόκληρης της ζωής μας. Σήμερα και άλλη μια φορά θα ταξιδέψουμε πίσω από τις νότες. Θα ακούσουμε τραγούδια που γνωρίζουμε ή που θα μάθουμε και θα ανακαλύψουμε και τις ιστορίες που ίσως δεν γνωρίζαμε ποτέ. Βάλτε λοιπόν τον καφέ σας, χαλαρώστε και δυναμώστε λίγο την ένταση. Η μουσική ξεκινά και μαζί της ξεκινούν και οι ιστορίες πίσω από αυτή. Καλή μας ακρόαση λοιπόν.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Λίνα Ευαγγελία που μας ακούει. Καλημέρα στον καλύτερο ταξίδι της πόλης, στον Βαγγέλη τον Μίτσο. Καλημέρα και στον Τζενάκη που μας ακούει από το σπίτι. Pure emotion, let it burn. Και συνεχίζουμε εμείς like μετά την εισαγωγή μας από Olivia Dean και So Easy. Πάμε λίγο London Grammar και το How Does It Feel. Ένα τραγούδι για εκείνη τη στιγμή που μια σχέση αλλάζει και μένει μια ερώτηση να αιωρείται: πώς νιώθεις τώρα? Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2021 μέσα από το άλμπουμ Californian Soil με τη χαρακτηριστική ατμοσφαιρική φωνή της Hannah Reid και τον ήχο που κάνει τους London Grammar να ξεχωρίζουν. Και τελικά ίσως η μουσική να είναι ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσει σε μια ερώτηση που δεν βρίσκει εύκολα λόγια. How does it feel? Και στην τελική, αν δεν ξέρετε τι νιώθετε, τουλάχιστον ξέρετε τι ακούτε.

Εσείς πώς νιώθετε τώρα που μπήκε ο καινούριος μήνας? Δεν μας αγχώνει καθόλου αυτό? Κάθε μήνας είναι και διαφορετική μουσική για μας εδώ και για όλους όσους μας κάνουν παρέα. Καλημέρα στο γλυκό αφεντικό, στο Wheezy. Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε με Avener και Gadebostani, Castle in the Snow. Ένα τραγούδι που μοιάζει να έρχεται από κάποια χειμωνιάτικη ταινία, θα λέγαμε. Μια μελωδία σκοτεινή και ταυτόχρονα ταξιδιάρικη που μιλά για μοναξιά, απόσταση και εκείνη την ανάγκη να κρατηθείς από κάτι, ακόμα και όταν όλα γύρω σου μοιάζουν παγωμένα. Ο The Avener έδωσε στο κομμάτι μια πιο ηλεκτρονική κινηματογραφική διάσταση από το αυθεντικό, ενώ οι Gadebostani έφεραν αυτόν τον ιδιαίτερο δραματικό χαρακτήρα που τους ξεχώριζε όλα αυτά τα χρόνια. Και τελικά, όλοι έχουμε κάποια στιγμή το δικό μας Castle in the Snow. Το θέμα είναι να μην μείνουμε μέσα μέχρι να λιώσει το χιόνι, παιδιά.

καλύτερα μουσικά πρωινά βρίσκονται εδώ στον Αμβρακέ FM, τα πρωινά Σαββάτου. Δημήτρης Μπόσμος φτιάχνει η ατμόσφαιρα, Βαγγέλης Ρίζος το τελειώνει το Σάββατο στις 12. Ο φίλος μου έρχεται εδώ και μας κρατάει ακόμα καλύτερη συντροφιά. Γεια σου Βαγγελάρα. Πάμε λίγο πίσω στα τέλη των 90's με ένα κομμάτι που δύσκολα κάθεται ήσυχο. Μολόκο και Sing It Back. Το τραγούδι γράφτηκε από την Ροιζίν Μέρφυ και τον Μαρκ Μπράιντον και αρχικά κυκλοφόρησε το 1998. Η μεγάλη του απογείως όμως ήρθε με τα remixes του Μπόρις Ντλάγκος που έδωσαν το κομμάτι αυτό πιο χορευτικό ήχο και το έκανε φυσικά παγκόσμια επιτυχία. Και κάπως έτσι ένα τραγούδι που ξεκίνησε πιο ήσυχα κατέληξε να μας λέει Sing It Back. Γιατί κάποια τραγούδια δεν τα ακούμε απλώς, τα τραγουδάμε κιόλας.

Την καλημέρα στην οικογένεια Ζαβερδενού, στο Χαράλαμπο, στη Μαρία και στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλημέρα παιδιά, ο οποίος Βαγγέλης κρατάει το φρούριο του ελληνικού ροκ κάθε Τετάρτη εδώ βράδυ, το οποίο αρνείται να κατακτηθεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιτσάρα από το Λίβερπουλ. Και τώρα μια συνεργασία που δεν την περίμενες εύκολα, αλλά όταν την ακούσεις λες ναι, αυτό έπρεπε να γίνει. Tom Jones and the Cardigans στο Burning Down the House. Πρόκειται για μια ανατρεπτική, θα λέγαμε, διασκευή του κλασικού τραγουδιού των Talking Heads που κυκλοφόρησε το 1999 με τον Tom Jones να βάζει τη θρυλική φωνή του και την Nina Persson, αυτή την εκπληκτική φωνή των Cardigans, να προσθέτει τη δική της ξεχωριστή πινελιά. Το αποτέλεσμα, rock pop, λίγο τρέλα και πολύ Tom Jones. Πάμε λιγάκι.

Μην νομίζω ότι σε ξέχασα, ευτυχία. Έφη, η δική μνήμα σε σένα. Ξεχωριστά από τους άλλους, γιατί τους αντέχεις. Γι' αυτό θα σου βάλω και το επόμενο τραγούδι, θα σταφιερώσω, ρε παιδί μου, γιατί αντέχεις πολλά. Εκεί με το Βαγγέλη. King of my castle για σένα λοιπόν. Σαν σήμερα μας λέει και η φίλη μας Ελίνα Ευαγγελία, το 1946 γεννήθηκε ο Φρέντι Μέρκιουρι, κατά κόσμο Φαρούκ Μπορσάρα, εννοείται θα τον τιμήσουμε. King of my castle λοιπόν για την Έφη, λίγο για να ανέβετε. Από εκείνα τα κομμάτια που μόλις ακουστεί η πρώτη νότα, συγχυρίζει κατευθείαν στα τέλη των 90s. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα dance tracks του 99, πίσω από το project βρίσκεται ο Αμερικανός παραγωγός Chris Brown, ενώ η φωνή που ακούμε είναι της Gael Addison. Ένα κομμάτι με έντονο beat αλλά και μια φράση που κρύβει κάτι περισσότερο. Την ανάγκη να έχεις το δικό σου χώρο, το δικό σου κόσμο, το δικό σου κάστρο. Και αφού σήμερα έχουμε ήδη συναντήσει ένα castle in the snow από πριν, εδώ τουλάχιστον είμαστε βασιλιάδες στο δικό μας κάστρο.

ουσιαστικά 90s. Καλημέρα στη φίλη μου την Αντωνία στα Γιάννα. Να σε καλά Αντωνία, κάθε Σάββατο εδώ. Εμείς συνεχίζουμε όμως. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει τέλεια τη ζωή. One thing leads to another από Fix. Κυκλοφόρησε το 83 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του βρετανικού συγκροτήματος με αυτό το χαρακτηριστικό new wave ήχο των 80s. Ο τίτλος του βέβαια είναι μια μικρή αλήθεια της καθημερινότητας. Το ένα πράγμα φέρνει τ' άλλο, μια κουβέντα φέρνει την άλλη, μια γνωριμία μια δεύτερη και ένα τραγούδι μπορεί να μας ταξιδέψει χρόνια πίσω. Και κάπως έτσι λειτουργεί και το ραδιόφωνο. One thing leads to another και από ένα τραγούδι καταλήγουμε πάντα στην επόμενη ιστορία.

Λοιπόν, και όπως πολύ σωστά λέει η γυναίκα μου, μπορεί να καταλήξει και παντρεμένος από το ραδιόφωνο και ένα τραγούδι. Και αυτό είναι πραγματική ιστορία. Έτσι γνωρίστηκα και έτσι παντρεύτηκα με τη γυναίκα μου. Πριν 16 χρόνια, έτσι δεν είναι? Και όμως, παιδιά, από το ραδιόφωνο γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, μεγάλη δύναμη και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Καλημέρα στη φίλη μου τη Στεφανία. Από νωρίς μας έχεις βάλει σε ρυθμό, να σε καλά. Φιλιά σε όλους όσους συνδέθηκαν. Πάμε λίγο εμείς να προχωρήσουμε ένα πολύ όμορφο κομμάτι που έχει αυτή την αίσθηση της παρέας του καλοκαιριού για τον 90s Spin Doctors και του Princes. Κυκλοφόρησε το 91 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αμερικανικού συγκροτήματος, με τον χαρακτηριστικό funky rock ήχο και το ασταμάτητο ρεφρέν του. Η ιστορία του τραγουδιού είναι ουσιαστικά μία επιλογή ανάμεσα σε δύο πρίγκιπες. Ο ένας έχει λεφτά και ανέσεις, ο άλλος έχει συνέστημα και αυθεντικότητα. Και το μήνυμα είναι απλό. Δεν μετράει πάντα αυτός που έχει κάποιος. Αυτό που έχει μάλλον κάποιος πάντα στην τσέπη, αλλά αυτό που έχει στην καρδιά. Συμφωνείτε ή όχι?

Μερικές φορές μετράει μόνο το πορτοφόλι, έτσι λέει η φίλη μας Ελίνα. Το θέμα είναι ότι με το πορτοφόλι όμως ποτέ και τίποτα δεν είναι αρκετό από εκεί και πέρα. Λοιπόν, καλημέρα, αφιερωμένο στο αγόρι της Αγγελικής που κάνουν μαζί ξυλουργικές εργασίες, εκπληκτική δουλειά. Μπράβο παιδιά, θα μου φτιάξετε μια ντουλαπούλα έτσι, πείτε μου που να σας βρω. Λοιπόν, πάμε λίγο. Bad Habits από Ed Sheeran. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 21 και μιλάει για εκείνες τις συνήθειες που ξέρουμε ότι δεν μας κάνουν καλό, ρε παιδί μου, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο συνεχίζουμε να επιστρέφουμε σε αυτές. Ο Sheeran τον τίνει με ένα χορευτικό ηλεκτρονικό ήχο, κάνοντας ένα τραγούδι για τις κακές συνήθειες να ακούγεται επικίνδυνα ευχάριστο. Και μεταξύ μας, όλοι έχουμε από μία και δύο και τρεις. Άλλος έχει bad habits, άλλος έχει good excuses.

κόβονται κακές συνήθειες έτσι εύκολα. Συνεχίζουμε για 25 λεπτά περίπου ακόμα, μέχρι να έρθει ο Βαγγέλης ο Ρίζος. Ανεβάζουμε λίγο την ένταση τώρα με τους Blackies και τον Lonely Boy. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2011 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ντουέτου. Ο Don Hoeperbach και ο Patrick Carney κράτησαν τον ομό blues rock χαρακτήρα τους, αλλά εδώ τον συνδύασαν με ένα groove που δύσκολα σε αφήνει ακίνητο. Και το Lonely Boy μπορεί να μιλάει για ένα μοναχικό τύπο, αλλά το τραγούδι μόνο μοναχικό δεν είναι. Γιατί με τέτοιο ριφ και τέτοιο ρυθμό, ακόμα κι αν είσαι μόνος σου, έχεις παρέα τη μουσική.

Καλησπέρα από Πρέβεζα. Σας ανακάλυψα πριν 2 χρόνια και σας ακούω μέρα νύχτα. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Να είσαι καλά, Ρεμπιλάρα μου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Rob Thomas και Lonely No More. Από Lonely Boy σε Lonely No More. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2005 και έγινε μεγάλη σόλο επιτυχία για τον frontman των Matchbox 20. Φοβερή μπάντα για αυτή. Εδώ ο Rob Thomas μιλά για μια σχέση που δεν θέλει να συνεχίσει με μισές αλήθειες και δεύτερες σκέψεις. Τι σχέση είναι αυτή, ρε παιδιά? Θέλει συνέστημα, θέλει ξεκάθαρες απαντήσεις και κυρίως δεν θέλει να είναι πια μόνος. Ένα τραγούδι για όλους εκείνους που κάποια στιγμή είπαν «Ως εδώ, τώρα θέλω κάτι αληθινό».

Την καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέκο, πάντα εδώ, γεια σου Αλεκάρα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την Ιταλία και ένα καλλιτέχνη που έκανε πολύ κόσμο να προσέξει τους στίχους. Μαχμούντ και Σόλτι, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2019 και μιλά για την οικογένεια, τις αναμνήσεις και τις δύσκολες σχέσεις που αφήνουν πίσω τους οι αλλαγές στη ζωή. Ο τίτλος Σόλτι σημαίνει λεφτά στα ιταλικά και η λέξη αυτή γίνεται σχεδόν ένα σύμβολο για όσα μπορούν να ενώσουν αλλά και να χωρίσουν τους ανθρώπους. Το τραγούδι κέρδισε το Σαν Ρέμο και έφερε τον Μαχμούντ στη Eurovision, όπου κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Και τελικά, όπως λέει το τραγούδι, τα σόλτι μπορεί να μετριούνται, αλλά οι αναμνήσεις δεν κοστολογούνται, παιδιά.

εκπληκτικό μεταλλικό κομμάτι. Και τώρα ένα κομμάτι, μια διαφορετική εκδοχή ενός τραγουδιού που γνωρίσαμε από τον Μάρκα Ρόνσον και την Miley Cyrus. Νταμιάνο Ντέιβιντ, ο εκπληκτικός Ιταλός τραγουδιστής αυτός, και το Nothing Breaks Like a Heart. Ο Νταμιάνο παίρνει αυτό το κομμάτι και το δίνει ένα πιο σκοτεινό θεατρικό και προσωπικό χαρακτήρα. Η φωνή του, αυτή η εκπληκτική φωνή, αλλάζει την ατμόσφαιρα και κάνει τους στίχους να ακούγονται σχεδόν σαν εξομολόγηση. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που μιλούν για την καρδιά και υπάρχουν και τραγούδια που την πιάνουν στα χέρια τους και την πιέζουν, θα λέγαμε, λίγο παραπάνω. Nothing breaks like a heart, αλλά ευτυχώς τίποτα δεν θεραπεύει και δεν σε στηρίζει σαν ένα καλό τραγούδι.

Ποιος θα το φανταζόταν ότι ο τραγουδιστής των Måneskin θα είχε τέτοια ερμηνεία σε ένα πολύ συναισθηματικό τραγούδι και θα το κάνει στην ουσία δικό του. Και τώρα ένα τραγούδι για εκείνο το συνέστημα που δύσκολα εξηγείται με λόγια. Paul Weller και You Do Something To Me. Κυκλοφόρησε το 1995 μέσα από το άλμπουμ Stanley Road και είναι ίσως από τις πιο τρυφερές στιγμές της σόλο πορείας του Weller. Μια απλή μελωδία και μια ζεστή κιθάρα με στόχο έναν άνθρωπο που χωρίς να κάνει απαραίτητα τίποτα καταφέρνει να σου αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο. Και κάπου εδώ το τραγούδι τα λέει μόνο του όλα. You do something to me. Γιατί όταν κάποιος σου κάνει κάτι, δεν χρειάζεται μετάφραση. Η καρδιά έχει τη δική της γλώσσα.

Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια. Ευχαριστώ, Λινά. Μόλις μπήκε και στο στούντιο ο εκπληκτικός Βαγγέλης Ρίζος, ο οποίος ετοιμάζει εδώ τις διαδικασίες να μας πάρει τα μυαλά για ένα δύο κόμμα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με ένα τραγούδι με δύναμη, ένταση και φωνή που πραγματικά δεν περνά, θα λέγαμε, απαρατήρητη. Αναστέζια και Everything Burns. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2005 ως συνεργασία της Αναστέζια με τον Ben Moody των Evanescence και ακούστηκε και στην ταινία Fantastic Four. Μιλάει για εκείνη τη στιγμή που μια σχέση, μια κατάσταση φτάνει στο τέλος της και νιώθεις πως όλα γύρω σου καταραίουν. Η φωνή της Αναστέζια το κάνει ακόμα πιο δραματικό, σαν να βλέπεις μια ολόκληρη ιστορία να καίγεται μπροστά σου. Και αφού Everything Burns, ας κρατήσουμε τουλάχιστον κάτι όρθιο, τη μουσική, γιατί αυτή δύσκολα καίγεται.

Και κάπου εδώ θα κλείσουμε με ένα τελευταίο τραγούδι, μιας και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας μουσικής διαδρομής. Μη φύγετε, γιατί αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Ρίζος. Κλείνουμε με ένα αγαπημένο διαχρονικό γιοκαρίνι για το Τσικαμπούμ. Και για όσους θέλουν να το δουν από κοντά, σήμερα εδώ το φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει πάρα πολύ ωραία ονόματα. Λάκη Παπαδόπουλο, Γιοκαρίνι, Μανώλη Φάμελο. Ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν μαζί μου και μοιραστήκαμε τραγούδια, ιστορίες, αναμνήσεις και μερικά μουσικά ταξίδια του παρελθόντος. Να είστε καλά, να χαμογελάτε και να θυμάστε πως κάθε τραγούδι έχει μια ιστορία και κάθε ιστορία τη δική της μουσικής. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε δυνατά και Τσικαμπούμ εδώ με τον Βαγγέλη Ρίζο. Πάμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα.

0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
2: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
1: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αμβρακία FM.

αποχαιρετάμε καταπληκτικό για άλλη μια φορά Δημήτρη Μπόσμο και υποδεχόμαστε Βαγγέλη Ρίζο εδώ η αφεντιά μου. Καλημέρας, καλησπέρας από το 919 από τον Αμαρακή FM. Είσαι στα έξτρα του Σαββάτου και για δύο ώρες θα πήξεις στις παλιατζούρες. Στο λέω Αμαρακή ότι θα πήξεις στις παλιατζούρες. Ένα πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα με Mike Oldfield και Tubular Bells. Και πάμε για δύο ώρες κρεπάλης με μουσικές οι οποίες αγαπηθήκαν ή αγαπιούνται ή θα αγαπηθούν, έτσι όπως σας το λέω. 12 με 2 εδώ ζωντανά παλιατζούρες στο 919. Καλή διασκέδαση, καλή ακρόαση. Πολλές καλημένες από την πόλη της Σάρτας, πολλές καλημένες από το Βαγγέλη Ρίζο 919.gr και 91,9 στα FM.

Και ποιος δεν θυμάται το Army of Lovers, ένα καταπληκτικό άλμπουμ από το 1996. Εκεί μέσα βρισκόταν το I Am, μαζί με χιλιάδες, εκατομμύρια επιτυχίες, έτσι θα το πω εγώ. Θα έρθουν και οι βροχές, θα έρθουν και τα κρύα. Όλγα μου, καλησπέρα στην όμορφη και εξωτική Ελεούσα. Διαλεγμένες παλιατζούλες από το παρελθόν. Αυτός, παιδιά, είναι ο Stevie B. Ήταν το rap τότε, το κλασικό rap εκείνης της εποχής. Dreaming of Love. Καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα στην πόλη που δουλεύει σήμερα Σάββατο. Ετοιμαζόμαστε για σχολική χρονιά, μου.

Υπάρχει το φεστιβάλ της ΚΝΕ σήμερα, εχθές μάλλον και σήμερα, εδώ στο εκθεσιακό κέντρο, και έχουμε λίγο κόσμο και εδώ στο στούντιο, παιδιά, γι' αυτό αυτή η αποχή λίγο από το μικρόφωνο. Έρχονται γνωστοί. Μπελίντα Καρλάις, I Leave the Light On, στη μεγάλη έκδοση, τη 12η. Αυτά τα καλά είχε η δεκαετία του 80. Γι' αυτό και εμείς σήμερα παλιατζούρα μέχρι έλεος. Born to be my baby, Bon Jovi για τη συνέχεια. Πολλές πολλές καλημέρες στην όμορφη Λευκάδα, στη Λίνα Ευαγγελία και στον αγαπημένο μας τον Μιτσάρα. Καλημέρα, παιδιά.

Λίγο πιο πριν παίξαμε και Alison Moggit με Situation, αγαπημένο. Αυτή είναι η Bon Jovi, Born to Be My Baby. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Μύτικα της Πρέβειας, παιδιά, και στο άλλο Μέλι Γάλα που βρίσκεται ο Αλέκος, ο φίλος μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εκεί. Ανδρακή 9-19 με τις παλιατζούρες του. Σήμερα Σάββατο εδώ, Βαγγέλης Ρίζος. Έχω μπει δυναμικά, το ξέρετε, και θα συνεχίσω. Άλλωστε τα έξτρα του Σαββάτου είναι για να ακούμε παλές μουσικές σε ιδιαίτερες εκτελέσεις, έτσι να θυμόμαστε τα ωραία μας χρόνια. Imagination, Μπέλο Ισάμα. Και πάμε να κλείσουμε το μισάωρο.

Μπελοβισάμ με το Imagination. Πάμε τώρα σε ένα ελληνικό συγκρότημα, η μεγαλύτερη επιτυχία φυσικά και τη χαρά για μας τους παλιούς, το Σαντρίνα από τους Dreamer and FL Moon. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τους κομμάτι το οποίο τσιμπήσαμε. Τώρα μη ζητάτε και ποιότητα καλή. Λέγεται Johnny. Οι ωραίες εποχές των ελληνικών συγκροτημάτων που έβγαζαν με ξένο στίχο κομμάτια. Dream and the Full Moon, Johnny.

τότε ο Τζόνι ήταν μεγάλο όνομα στις αρχές της δεκαετίας του 80. Dreaming in a Full Moon, Μάνος Ξεδούς και η παρέα του κάναν θαύματα, παιδιά, βγάζαν μουσικάρες σαν Τζόνι. Flash in the Pan για τη συνέχεια. Καλημέρα από την πόλη της Σάρτας. Καλημέρα σε όλους εσάς εκεί έξω που χρησιμοποιείτε το 919.gr. Και είμαστε πολύ μακριά, αλλά τόσο κοντά,

αγαπημένες παλιατζούρες, και μιας και λέω παλιατζούρα, να δώσω πολλά φιλιά στη φίλη μου τη Σοφία την Εξάρχου, η οποία είναι η παλιατζούρα. Αν εγώ είμαι ο παλιατζούρος, αυτή είναι η παλιατζούρα. Σπίτι σε βλέπω σήμερα, Σοφάκι. Έρχεται φθινόπωρο, πρέπει να ντραλέψουμε λίγο, να βρεθούμε, ναι. Με παλιατζούρες πάντα. Μικροφωνίζω και λίγο γιατί το έχω τέρμα εδώ στο στούντιο, το γλεντάω. Αυτή είναι η Gracie Jones, παιδιά, με Αμάντο Μίο. Απολαύστε υπεύθυνα.

1986, ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο ανακαλύψαμε, μια υπέροχη παλιατζούρα, η Jennifer Rush, αυτή η ιδιαίτερη δίβα της μουσικής με τη φωνάρα της Angel. Δεν χρειάστηκα ποτέ κανέναν άγγελο, ήσουν πάντα εδώ. Άνοιγες τα φτερά σου και έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Αυτή την στίχη που λέει το τραγούδι στα ελληνικά μεταφριζόμενο από τον Βαγγελή Ρίζο. Ναι, τι κάνετε. Πολλές πολλές καλημέρες, 10 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Είσαι στον 9-19 στα έξτρα του Σαββάτου και απολαμβάνεις παλιατζούρες. Johnny Hay Jazz. Έχουμε ανακαλύψει ένα άλμπουμ, το λέμε και το λέμε, από τις πρώτες εκπομπές φέτος, το οποίο ήταν Unplugged. Σήμερα θα παίξουμε I Don't Wanna Be A Hero.

opportunities. Αυτή είναι η Pet Shop Boys. Let's make a lot of money. Wishing well, Tenin Tresarby. Και έρχομαι μετά τις μία εδώ και πάλι πολλές παλιατζούρες. Ζωντανά για άλλη μία ώρα στο 9-19. Μείνετε εδώ. Επιστρέφω.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Tzoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Tzoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Tzoglou Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-06414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στα Extra του Σαββάτου σήμερα 5 το Σεπτέμβρη. Roger Menot, I Found The Way, από τις εκλεκτές παλιατζούρες από τον Παόλο μας. Ραδιόραμα Chance to Desire, και καλωσορίζουμε τις δύο κυρίες στο 919, τη Στεφανία και στην όμορφη Λευκάδα και πάλι στην Κατερίνα. Γεια σας κυρίες μου, καλώς ήρθατε μεσημεριάτικα. 1:06 πρώτα λεπτά και εμείς εδώ συνεχίζουμε το χαβά μας. Και μέχρι τις 2 θα κάνουμε 919.gr και 91,9 στα FM, να ακούσει τον Βαγγέλη Ρίζο, να επικοινωνήσει μαζί του, να επικοινωνήσουμε τους Αμβρακιώτες και να ακούσεις εκλεκτές παλιατζούρες.

My Arms Keep Missing You. Ο υπέροχος Eric Astley, που μέχρι και το 2026 βγάζει κομματάρες, παιδιά. Παίζουμε ανελέητα στο μουσικό αλατοπίπερο. Το Waiting on You το ξέρετε. Αγαπημένη Σάντρα, Secret Land. 12 λεπτά μετά τις 1, καλώς ήρθατε στον 9.19. Τώρα είναι ωραία η ώρα, Και τις 2 που θα φύγουμε, θα πάμε τη βόλτα μας σήμερα Σάββατο. Τα Σάββατα είναι ωραία στην Αρτά. Όπως και το βράδυ, παιδιά, στο Milton de Puente μας φιλοξενεί για άλλο ένα βράδυ του Σεπτεμβρίου να παίξουμε μουσικάρες. Στο γεφύρι θα είμαστε.

I believe in Shankara, αυτό είναι το ζώο του Ιταλο δίσκο, σε όλο το μεγαλείο 20 λεπτά μετά τη μία. Sapphire, I'm alive. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από το παρελθόν εδώ στα έξτρα του Σαββάτου. Καλώς ήρθατε παιδιά, πολλά φιλιά. Συμπρέβιζα να δώσω στην Κέρκυρα στην Ιγουμενίτσα. Αμφιλοχία Μενίδη, γεια σας. 919.gr. Το βλέπω, οι παλιατζούρες είναι μέσα στο αίμα σας, ε. Και εμένα.

ίσως ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των 80's, σίγουρα πιστεύετε και εσείς εκεί έξω, ότι είναι το Every Time των Fred Hart. Δεν ξέρω, παιδιά, το ξαναπεί σε εκπομπή και ιδίως στα έξτρα του Σαββάτου, τι έμπνευση είχαν μερικοί τη δεκαετία του 80, αυτοί κομματάρες όπως η Modern Talking, η Fred Hart. Τι να πρωτοθυμηθείς, τι συγκροτήματα να πεις. Αυτά τα κομμάτια να βγαίναν έτσι, λέτε, στο τυχαίο, είναι τα μελετημένα και χωρίς πολλά όργανα, παιδιά, και πολλές πώς να το πω έτσι, δόσεις τεχνολογίας που έχουμε τη σημερινή εκπομπή, τη σημερινή εποχή, συγγνώμη. Andy Gibb εκ των Bee Gees, I just wanna be your everything. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο μισάωρο.

Green Glee Revival, αδιασκευασμένο, πολύ ωραία το Have You Ever Seen the Rain από την Belinda Carlisle. Και πάλι Belinda Carlisle το 2021, παιδιά, έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Το ίδιο στυλ, απαράλλαχτο. Περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο και μας μένουν 25 λεπτά ακόμη. Somebody Brian Adams, I Need Somebody.

Ας μένουν 20 λεπτά ακόμη για τα έξτρα του Σαββάτου, 5 του Σεπτέμβρη. Γυρίσαμε πάρα πολύ ανανεωμένο, όπως το βλέπετε, και αυτή τη χρονιά θα παίξουμε μουσικάρες. Ροκάρουμε Bad Company, Get Enough of Your Love, και αυτή είναι η Green Dance, Clear Water, Revival. Πάμε να ανεβάσουμε διαθέσεις.

Τζολίν, αξέχαστο. Αξέχαστο Αλέκο από την Ντόλι Πάρτον. Μας έφυγε λίγες μέρες πριν η βασίλισσα της country. Και με το δίκαιο τους, θα λέγαμε. Πάμε λίγο έτσι προς το τέλος. Τώρα 13 λεπτά. Αυτή είναι η English. I can tell you why. Τι όμορφο κομμάτι.

Αυτό ήταν και για σήμερα για τα έξτρα του Σαββάτου. 5 Σεπτεμβρίου, Βαγγέλης Ρίσου ήταν εδώ στον 919 στον Αμβρακή FM από την πόλη της Άρτας. 919.gr για σας τους μακρινούς και 91,9 στα FM. Ήταν για 2 ώρες παίζοντας τις καλύτερες παλιατζούρες στα έξτρα του Σαββάτου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά κολμπάντα, I Believe in Love από το 1999 και Vanessa Paradis με τον Merlin and John. Εκλεκτά πράγματα θα μας κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ για το παρεάκι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: γνωρίζετε κάποιο μανεκέν, Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: Ανδρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

woman, as she deceived me, I watched and went out of my mind.

like a slave that no man could free.

0: FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αμβρακία.
1: FM.
2: Λαμία τριστέτσα.

tatuato sulla pelle, ma sei sempre tu, o non sei più lo stesso.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Νέος, παρουσιά σου!
4: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
3: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
4: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
3: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
5: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
3: Τους ζυγούς λύσατε,

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

going right. I didn't know.

0: τους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.